Ρίλμπαλς φτιάχες κόμπλισσα εχ, ούτσια άλλη χτανά. Να ουσμάν ράιος έκης, φτιάχελα ακουάμ. Χωκάνα κουίν να ουσμάν λίτσο οκ, σιωπαλέ, μλινίνκ ούτ εμπλικοκάλ. Ούτ χωκάνα κουίν σιωπάλη χανά, να κχουάνσα τιουάμ. Να τσομάν λίτσιαχελ έρνια, απέντισε, τουμόρις ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισάσα σιόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέσ παλαγή, τσαμπίλ τσακαλίνα χεχ, ούτ χωκάνα κουίν τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα ωσπιτάλ ρελινεβά. Λισμπογλεβάλ 55 50 26 35. Λισμπογλεβάλ τσιρουλικάιψ κακαλονά ρελιχουνκουτάν αάν 77 22 46 26. Νοκο άτινα ξακεχτσί.

Ουσπαντιός, είναι κομμόν σας αλήκως, έχω τελέ, λέει, έτσι, έχω εγκέλη και έσκους, ράδιο νόρτα, λέει, προγράμμα, ελ μαδρούγα, δουρ νορτένιο, μας αλέτ, ο τσανού κουανκές, μας εσακέω, μα τύριο, λέει, διός, μας ετήχοκ, μας εσ, μαντζορίζε, λέει, διός, σοκουακλή, μαντζός, ρε, ατήν διός, μαντζός, ακουά, ατήν διός, εντήκουα, μαντζός, ακουά, τύχο, τσίκ, αγγελάκ, αρήν,

0: Να ουσμάνι τσοόκ, τσοπαλέ, μπλινίνγκ ουτ εμπλικοκάλ. Ουτ χοκά να κουί τσοπαλί χανά, να χουάνσα τζουάμ. Να τσομάνι και χέλ έρνια, απέντιζε του μόρι ουτ χουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ. Χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ουτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέ σπαλαί, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ. Ουτ χοκά να κουί τσαμπίλ νεκεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρελινεβά. Λίσποκ λεβάλ 55-50-26-35. Αν 77-22-46-26 Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Guate es azul con la mejor señal y cobertura de Tigo.

0: Τσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz. Llega Alacranes Musical.